0: Για πω η νάκα μπει όλοι και Κρίστο να σαβούν κακοραγνάν. Αμέ, σε έντο που καμός.
1: Good morning.
0: Σε λεβάτ που μωρέ η νάκα.